0: Ατέλ δεν είναι ξεμπίστη το μίζο, λες μα μάσα λένε να σαμποτάσαι εδώ
1: πέρα. Έσχα παρμόλα τα είναι χαπέσαι εδώ το αγώνα και πίνζα κατένα ρόλα. Έτσι τβάμε τα ζέτα και πια ιού κατένα ρόλα, τβά κατένα ρόλα για τέτοια και μάνα να χωρίς πιστά μπούνα πολλά πια δερσί.
0: Τα γάσα εδώ.
1: Αγάσα οφτάμε με πέρα και τζά τερμα. Για να
0: φαράντα με μόλτα όλα. Να φαράντα με μόλτα όλα.
1: Να δίνω τα ραπόλια. Όχι μετά εδώ ξαντικό να κάνει και μόσα ραγιού κατάντα. Μέσα πέλα να μέσα ζώκα και χαπέσαι αλλάς κατένα χαρβολά για με μου τα πέτα έχει πίνζα.
0: Πίνζα λάσσι.
1: Να όσα τα μαχάλε τα ουέλ μπορεί και με ουέλ. Να ψάχαμε να το.
0: Σαλαμτζάνα, αλλά πάει να γίνει παρακάτω τσοβά. Τα έχω άγα προοδεξ τι και τι εμείς άρα χαρσαούλε με τότε χουάντερ καί. Είστε λίσνερ ρε χάσρα, τι εντύσσαρι μάντα νέν σαπολα. Κάτσι καρμί το κρυμίνα χωτζούν γίνει και άρα κρυμίνα.
1: Ναι, ρούτα μου, χαπέσαι τα τότε οπάτα για να είπατε τα γίλι φεσφάσσαντα.
0: Σα, δέλι φεσφάσσαντα.
1: Δεχο δε, like one product master να σάει δεχο τα γίλι φεσφάσσαντα. Ωρα τα ούρι και γουρούλα που μαχαιρεύει. Σαν γουρούλα αυτή.
0: Μπίλκουλ, μπίλκουλ.
1: Μια και γουρούλη σαρά και τα νορ πεσουάζει να ζυπάτα, τα air control πεσουάζει να ζυπάτα, τα λουξόλα βερκαλή.
0: Ζαμπαρδά.
1: Δίλη πεσουάζει τα. Ο μπαλά δε γοσέ και κοιμ τουρ ποντάρδι. Μασαλά τα γαρδιόλα, τα καριζάλτα πάνι, γιούρτα ρόγαλα, μαξιέ με βερκαλή. Μια δάνα και αλλά που τα χαπαρά με γαβάτα και μότα και μότα χπαλά ουβέρα. Βέβαια, ο Ρούτσα του Πόντερ δεν είναι αρκετή η Μασάλα, δεν είναι φωλαρή η Ζαλτιέδα. Ο Βράκη Ρουάτα είναι αρκετή. Βέβαια, δεν είναι φωλαρή η Ρουάτα, η Μασάλα, η Κίμα, η Σέπα, η Λικαλή, η Σέβη, η Λίδη. Βέβαια, η Μπέλκολ Σόφη, η Σαϊδη, η Μουζεμπά Σαϊδη. Νο, δεν είναι αρκετή η Εσμα Σαρά, η Λούρι, η Μασάλα, η Εσμα Πρωτάχαρ Σαού. Ο Δίνε Μπατένα Χαρσαού, η Μισάρα Χαπέσα, η Αμπάλτα Σαϊδη, η Αμπάλτα Σαγάνα. Μια μεν Μαξάρ Μελάγα, η Εσμα, η Κίμα, η Γκάτα, η Αμπ Κανάτι εκεί μου αβάλα τα χαπαρά όκρα και μία γιατί καντούρ που τα δέρ χασολίζει και μήνα γιο γάκ μου το μαίν μου είπε ο προοδεξερ λέει άστερα. Νο μία πάρ δέρ χασίζου πέλκε γουατίζου έσαρα. Νο πέλκολ εμώ δικόν και σώμαρα τα ντομέλ χαλακ τίζε δε δάκε χαλκε βέ πέλκε δέρα σουκουριά τα κάνω και πομώ μόνοι δουλή ρισπέκ και μήνα μοχαμπάτ καί. Μπαλκαί τα δάσε δικόν δάσε κασόν δίκε και δέω τα γιά δάσε έχουμε στερα νέστα μπαλδα όχλα. Δεν είμαι τέλα να είμαι τέλα να είμαι τέλα να είμαι τέλα να είμαι τέλα να είμαι τέλα να είμαι τέλα να είμαι τέλα να είμαι τέλα να είμαι τέλα να είμαι τέλα να είμαι τέλα να είμαι τέλα να είμαι τέλα να είμαι τέλα να είμαι τέλα να είμαι τέλα να είμαι τέλα να είμαι τέλα να είμαι τέλα να είμαι τέλα να είμαι τέλα να είμαι τέλα να والا لا شکریا دا کو چې خدای پاک مشتا حلول رزق بالکل
0: بالکل
1: باندې باس کړه دا او مینه دا خدای پاک چې څومره دې میا گاګ ته شاخ وا شولوی او دوی په سعودله حسرا نو دې میا دا سفر ان شاء الله مخ شه خدای پاک
0: ان شاء الله ان شاء الله
1: برکات سره جاری وي
0: حج ګلا صدفا جی یو بل مې دماغ شته یو سولر سین چې اسه ایشمال حسرا لشکي دا د سپر دا پروډکټ نه راو سره نوش کا نه زاس خبر لشکي وځ داو زکه چې سمې نه تا مولا بل نمبر چې داغه مې دا بلاک بند دا ٹھیک شو او 0348 ته مې میسج ټوله تا سند کړه چې پنګول مکایې 0348 9780495 ته دی کال کوي شي 9780495 لشکي موږ زسته ور کوم اج ګلتا زکه چې دای دې لشکي موږ چای مې غلاب کو به مخته ان شاء الله مخته گفتگو بیا وی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم
0: السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی ورے سید کیم زینا جی محمد قبری قوم دے چالو خان کا
2: کرے
0: شاہ چلو جناب کوئی بات نہیں زدا یہیں چمو سرا کم علما نوستا دتو پیشن دت پیشن شاہ دامو سرا حاجی صدف سے نوستا ادامی سرا ڈومیل شد دی دی کون دا دیشما پروڈکٹ خرسائی دار تو اوشا چتو دے ایشما سرا سمل نہ مینا دو ایشما شگو نے سمل نہ رووے مدرسے نہ چھٹی دو تو زکا شوار ہوئے لگ جائے او کی میں مدرسے سے یہ دارالعلوم حقانیہ سے تو سبق ہوئی ہے کم کلاس سے یہ ہے تجوید کا یہ کری سے ماشاء اللہ تجوید کا یہ تجوید سے ہم کو لگے گا لیا دے دو میاستے پیرا دی لکا چھپا چھوٹی رو گلا استے بیا تبا نکیزی مدرسے تا کسا چلنا